choice. Choice FM. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
2: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Coming up next. Choice FM. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Σίτα με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
2: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Το Cyprus College θα σε προετοιμάσει κατάλληλα για τις εξετάσεις αδειοδότησης επαγγέλματος, εξασφαλίζοντάς σου ένα ευρύ φάσμα επιλογών εργοδότησης. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Παπαδοπούλου μπάρες digestive χωρίς προσθήκη ζάχαρης, 5x28 γραμμάρια, 2,75. Σνακ βραστό φιλέτο γαλοπούλας, 150 γραμμάρια, 2,15. Χαραλαμπίδης Κρίστης, χαλούμι 200 γραμμάρια, 2,10. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026. Με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026. Μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με την υπογραφή της M-Stasi Event Management.
0: 6.30 με 10. 6.30 με 10. Choice Breakfast με τον Άλλη Παναγιώτη. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound

Gone, gone, gone. Μ' αρέσει αυτό που λέει στο τραγούδι, δηλαδή το κρατάμε λίγο γιατί είναι στη φύση των ανθρώπων που λέει I only want you when you're gone, gone, gone. Δηλαδή είναι η κουβέντα που λέμε όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Κάπως έτσι. Έχουμε κάποια θέματα οι άνθρωποι, τα οποία είναι καλό να τα κοιτάξουμε. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Είστε σωστά συντονισμένοι στο Choice FM και στο Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ, για να μην ξεχνιόμαστε, όπου έχεις πάρα πολλά προνόμια με το Freedom και συγκεκριμένα, όπως καταλαβαίνεις, έχεις... Ας πούμε σε αυτή την περίπτωση ΣΥΤΑ Rewards. Ποιος δεν θέλει εκτόσεις, εστιατόρια, ψώνια, ξενοδοχεία, ψυχαγωγία, κληρώσεις για μεγάλα δώρα. Και είναι και το κερασάκι στην τούρτα με 6 μήνες δωρεάν World Plus. Με τα Freedom της ΣΥΤΑ αυτό και αυτά που περιγράφω είναι μέρος της εμπειρίας. Δεν το λες και λίγο. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες κλασικά στο Viber στο 97 710 710. Αυτή είναι η Dua Lipa και Be The One. Choice FM. The sound of summer.

Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile. Μέχρι σήμερα ακούγεται πολύ ευχάριστα το τραγούδι, δεν με χαλάει καθόλου. Ετοιμάζομαι για Zen O'Clock, πάμε για να κάνουμε έτσι μια μικρή χαλάρωση. Είναι το Anditation, αλλά πρώτα να χαιρετήσω, ήδη έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν βγάζω τόσο πολύ φωνή, να χαιρετήσω την φίλη μου την Κριστίν που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα στην Ειρήνη. Hello Georgian, how you doing mate? Βασίλη μου, καλημέρα, καιρό να τα πούμε, τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά. Λοιπόν, are you ready? Πάμε να χαλάρωσουμε λίγο. 10 o'clock. Βολέψου, χαλάρωσε τους ώμους και κλείσε απαλά τα μάτια, εκτός αν οδηγείς ή χειρίζεσαι κάτι που χρειάζεται την προσοχή σου. Τότε κράτησε τα ανοιχτά. Πάρε μια ήρεμη εισπνοή, κράτησε τη για μια στιγμή χωρίς πίεση και άφησε την αυγή αργά. Άλλη μια φυσική εισπνοή, ένα μικρό κράτημα και μια εκπνοή λίγο πιο αργή από πριν. Φαντάσου ένα τραπέζι γεμάτο χαρτιά, κλειδιά, ποτήρια και σημειώσεις. Δεν χρειάζεται να τα σηκώσεις όλα μαζί. Διάλεξε νοερά ένα μικρό τετράγωνο και καθάρισε το. Μόνο αυτό. Τώρα σκέψου τη μέρα σου. Ποιο είναι το ένα πράγμα που αν το ολοκληρώσεις θα αφήσει λίγο περισσότερο χώρο στο μυαλό σου? Όχι το πιο εντυπωσιακό, ούτε αυτό που θα αρέσει στους άλλους. Το επόμενο συγκεκριμένο βήμα. Ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα. 10 ήρεμα λεπτά δουλειάς. Δεν είσαι υποχρεωμένος να κουβαλάς όλη τη λίστα μέσα σου την ίδια στιγμή. Η προσοχή σου δεν είναι πολυεργαλείο. Είναι φακός. Φώτισε το σημείο. Αυτό το ένα σημείο. Νιώσε ξανά τα χέρια, τα πόδια και το βάρος του σώματος. Άκου τους ήχους και αντιλείψου το χώρο γύρω σου. Πάρε μια τελευταία φυσική αναπνοή. Όταν είναι ασφαλές, άνοιξε ήρεμα τα μάτια σου. Σήμερα άδειασε ένα μικρό τετραγωνάκι από όλα αυτά που έχεις να κάνεις. Zen O'Clock στον Choice FM. Zen O'Clock.

Damiano David, The First Time, προηγουμένως Nelly Furtado, Say It Right και η Shakira με τον Burna Boy στο μεγάλο hit Die Die. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μου όλα να φαίνουν καλώς. Είναι το Choice Breakfast με την χορηγία της ΣΥΤΑ. Το κινητό δεν χρειάζεται να είναι πάντα στη τσέπη μου, αρκεί να είμαι συνδεδεμένος με το αποκλειστικό πλεονέκτημα του Same Number στα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Μπορώ να επικοινωνώ και από το smartwatch μου. Απλά πράγματα. Λοιπόν, μήνυματα στο Viber, στο 97 710 710. Και πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε, κάτσε μισό να δω λίγο το quiz το σημερινό. Ναι, νομίζω πάμε με αυτό, ναι. Λοιπόν, για να δούμε, για να δούμε αν προσέχετε. Quiz of the day. Έχει νόημα αυτό που σας λέω, αν προσέχετε. Και πάμε με το ερώτημα της ημέρας. Ποιο προϊόν έγινε το 1974 το πρώτο αντικείμενο που πέρασε ποτέ από ταμείο με σαρωτή barcode? Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Μπορείτε να πείτε είτε το είδος του προϊόντος ή και το ακριβές προϊόν, δηλαδή ποιο brand είναι. Ποιο προϊόν έγινε το 1974 το πρώτο αντικείμενο που πέρασε ποτέ από ταμείο με σαρωτή barcode? Τα μηνύματά σας τώρα στο Viber, στο 97 710 710.

0: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
4: Όταν ψάχνεις σπίτι, δεν πας παζάρι. Πας εκεί που είναι τα ακίνητα. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: It's only.
11: Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy.

The Weeknd Can't Feel My Face. Και αυτό το τραγούδι αποδεικνύει ότι έχει ρίζες από εδώ μεριά, καθώς είναι μια εκφράση που λέμε, δηλαδή είδα την τζεφινή φάτσα μου, κάπως έτσι. Αυτό λέει ακριβώς το τραγούδι, τα Can't Feel My Face When I'm With You. Άρα καταλαβαίνετε ότι ναι. Έφινη βάτσα μου, εν το πιστεύω. Αχ, λοιπόν, και μετά θα σας βάλω και ένα τραγούδι το οποίο έχει μέσα, πώς είναι αυτά τα τραγούδια που άλλο λένε και άλλο ακούς, κάτι έχει μέσα το οποίο θέλω να δω εάν το ακούτε κι εσείς, γιατί είναι δική μου ανακάλυψη νομίζω. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω τη Ζωή που είναι πάρα πολύ σωστή μιλώντας για το Quiz of the Day, όπως και η Χριστίνα, ο Τζόρτζιαν το βρήκε, η Βαλάντο και τα παιδιά το βρήκανε και λέει μάλιστα το θυμούνται και τα μωρά, μιλώντας για το σημερινό quiz το οποίο υπόθηκε σε ανύποπτο χρόνο, σχετικά πρόσφατα κιόλας, δηλαδή μην φανταστείτε. Λοιπόν, έχουμε το ερώτημά μας: ποιο προϊόν έγινε το 1974 το πρώτο αντικείμενο που πέρασε ποτέ από ταμείο με σαρωτή barcode? Τα μηνύματά σας τώρα στο Viber στο 97 710 710. Μπορείτε ή να μου πείτε τον τύπο του προϊόντος ή ακόμη και το brand, δηλαδή ποιο ήταν πολύ έτσι συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα. Δεν κερδίζετε κάτι, αλλά θα έχετε περισσότερη αγάπη από μένα, από μεριάς μου, άμα βρείτε και το brand που λέμε για το συγκεκριμένο προϊόν. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber, στο 97 710 710. Choice FM. Choice FM. For Russia. Is a choice. It's only.

Calvin Harris and Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life. Προηγουμένως Olivia Rodrigo, Drop Dead. Και Λούκα Σκέτι, Τιβέντο, καινούριο τραγούδι στο playlist του Choice FM. Να χαιρετήσω την Θάλια που λέει καλημέρα, ωραίο τραγούδι. Είστε παρά 10 το μήνυμα. Άρα ναι, είναι το καινούριο αυτό, αυτό που μόλις περιέγραψα. Η Έφη λέει για το Polypif, το Tulip. Ναι, ναι, ναι, δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Να χαιρετήσω τη Μαρό, που σχολιάζει και πάλι το τραγούδι αυτό. Δηλαδή, ναι, ενθουσιαστήκατε. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαιτέρως. Θέλω να κλείσουμε. Πήγε στον Χιούγκελ. Πω. Ζηλεύω, ζηλεύω. Εσένα και τον Χιούγκελ. Ζηλεύω, ζηλεύω. Ε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα. Πιάνω συζήτηση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το live, δηλαδή να συζητάμε ζωντανά για να έρχονται τα μηνύματα. Πάμε να κλείσουμε την ώρα με τον φίλο μου τον Jack Harlow, Loving on Me, και τα υπόλοιπα στην συνέχεια. Παραμείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Άντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue, Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18+. Drink responsibly.
3: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Niku Vatiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
4: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Παπαδοπούλου μπάρες digestive χωρίς προσθήκη ζάχαρης 5x28 γραμμάρια 2,75. Σνακ βραστό φιλέτο γαλοπούλας 150 γραμμάρια 2,15. Χαραλαμπίδης Κρίστης χαλούμι 200 γραμμάρια 2,10. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: This fall, the Onyx Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Ganassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at theonyx.art. See you on Planet 9.
6: 6.30 με 10.
7: 6.30 με 10.
6: Choice Breakfast with the man Panagiotou.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

Η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ στον Choice FM 24-7 που λέμε και στο χωριό μου. Και για άλλη μια καλημέρα, δεν το είπαμε σήμερα, δεν το φωνάξαμε. Σήμερα, thank God it's Tuesday! Ναι! Κάντε λίγο πάνικο για να μπεις μες στο κλαμπ. Κάνε ντου. Άσχετο αυτό, είναι από άλλο επεισόδιο. Είναι το Choice Breakfast λοιπόν με τη χορηγία της ΣΥΤΑ και κάθε φορά που κλείνουμε ένα ταξίδι έχουμε και λίγο την έγνοια αν θα είμαστε ok με το τηλέφωνο. Αν έχουμε freedom από τη ΣΥΤΑ όμως έχουμε μια λιγότερη έγνοια, γιατί παραμένουμε συνδεδεμένοι σε Κύπρο και εξωτερικό σε πάνω από 500 δίκτυα. Τέτοια είναι η ΣΥΤΑ και τέτοιοι είναι οι άνθρωποι εκεί που κάθονται και στείλουν όλο αυτό με τις πολλές προσφορές, με τα προνόμια, αυτά που σκέφτονται. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι άνθρωποι πίσω από όλο αυτό. Και χαίρομαστε ιδιαίτερως. Και η ΣΥΤΑ έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Κατά διαστήματα κάνει και κάποιες άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει και μουσείο. Θα ήθελα να δω λίγο όλο αυτό, δηλαδή το πέρασμα του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Να το συζητήσουμε με τους ανθρώπους της ΣΥΤΑ, να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Quiz of the Day, σύμφωνα με το οποίο, κάτσε μισό λεπτό να το εντοπίσω, ψάχνουμε να μάθουμε ποιο προϊόν έγινε το 1974 το πρώτο αντικείμενο που πέρασε ποτέ από ταμείο με σαρωτή barcode. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Έχουμε άλλα μηνύματα. Συζητάμε εδώ για την εμφάνιση του Χιούγκελ που ήταν στη Λεμεσό. Okay, λοιπόν, θα απαντήσω μετά τα μηνύματα. Για την ώρα Καμίλα Καπέγιο featuring Young Thug και Havana Unana. Είναι Havana για την ακριβή. Havana Unana. Choice FM. The sound of summer.

Είναι γνώριμος ο ηχός του Timbaland, του παραγωγού αυτού με τις πολλές επιτυχίες. Σε αυτή την περίπτωση featuring Justin Timberlake, θυμηθήκαμε την μεγάλη επιτυχία Carry Out. Δεν είναι η μεγαλύτερη, αλλά έκανε επιτυχία. Προηγουμένως Kato, Turn the Lights Off, Carol G, το ισπανικό τώρα μην κάτσω να πω τον τίτλο, και την Καμίλα Καπέγιο μαζί με Young Thug. Ακούσαμε κάπου στα 23 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πού θα πάμε, κάτσε να δω λίγο τι γίνεται εδώ. Συζητάμε για μουσική. Θέλω να βάλω και το τραγούδι. Και θέλω να μου πείτε τι ακούτε, μισό λεπτάκι. Γιατί πιάσαμε την κουβέντα για τον Χιούγκελ και θέλω να ακούσετε αυτό εδώ το κομμάτι. Μισό. Το ξέρουμε, έτσι. Θα το ακούσουμε ολοκληρωμένα μετά από την κουβέντα αυτή. Ποτέ δεν μιλάω επάνω στα τραγούδια, εννοείται. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι ακούτε στο ρεφρέν, οκ. Okay? Δώστε λίγο βάση. Εξαιρετικό τραγουδί στο μεταξύ με την Ultra Natche. Φωνάρα, φωνάρα από το παρελθόν. Εδώ, ακούστε, ακούστε λίγο.

Μπράβο, γεια σου Σόφη. Ναι, η Σόφη μου στείλε μήνυμα κατευθείαν. Να τα πούμε. Αχ, δεν μπορώ τώρα να το βάλω το τράγωδι, νομίζω. Νιώθω λίγο περίεργα. Ναι, λέει η Μάρο, το εντόπισα κι εγώ. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Μπράβο, πολύ σωστός. Με το quiz of the day και μου γράφει από κάτω from ChatGPT. Άρε, Κωνσταντίνε. Να επαναλάβω το ερώτημα. Να τα πούμε. μου θυμίζει το. Το Waka Waka Phone. Δεν είναι ωραίο. Τι, ακούω μία ναφλιαρή. Τι, την Ultra Nature, όχι ρε φίλε, όχι. Α, κάτσε, πρωτού πάμε στο quiz of the day. Καλημέρα στην φίλη μου την Εύη, γεια σου αγαπημένη μου, τι κάνεις? Ναι, προχτές το λέγαμε, με τον Γιώργο. Πολλά χαιρετίσματα και στον φίλο μου. Καλά να ρωτήσω κάτι. Εγώ ήμουνα με την εντύπωση ότι μόνο εγώ το είχα καταλάβει. Δηλαδή, γιατί το λέω? Δεν είναι... Εντάξει, είναι κάποια τραγούδια που τα ερμηνεύεις διαφορετικά, αλλά είναι κάποια άλλα που αν δεν στο βάλει μες στο μυαλό σου άλλος, δεν μπορείς να το εντοπίσεις εκείνο το οποίο ενδεχομένως ακούγεται. Έχει και ένα άλλο τραγούδι που ο άντρας μου ακούει, Salami Gun. Α, μιλάς για το Jamaican, πάλι του Χιούγκελ, αυτό εδώ. Το γνωστό. Εδώ θέλω να σας πω κάτι άλλο. Να χαιρετήσω την Άντρια. Καλημέρα αγαπημένα μου. Και εγώ έτσι ακούω το τραγούδι. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που το εντοπίσατε. Πραγματικά. Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα, γιατί κάνουμε τώρα ζωντανό σχολιασμό. Α, λέει έχασα σας. Δεν ξέρω για ποιο τραγούδι μιλάτε. Για το προηγούμενο του, γεια σου Ραμόνα μου, του Χιούγκελ μαζί με την Ultra Nature, το Moving to the Sun. Που λέει να τα πούμε. Αυτό. Εδώ στο μεταξύ ο τίτλος είναι Jamaican, μπαμ μπαμ. Το μπαμ μπαμ το ακούμε, το καταλαβαίνουμε. Και σε κάποια φάση μπαίνει το, λέει το Jamaican, έτσι. Αλλά άλλο πράγμα ακούω. Μισό, για ακούστε εδώ. Α, είναι αυτό που μας είπανε, που μας είπε ποιος, η Στάλο που λέγεται το Salami Gun. Salami Gun. Αλλά εγώ άλλο ακούω. Εδώ, για ακούστε. Εντάξει, τώρα μου μείνει το Salami Gun και πρέπει να το διαγράψω.

ξέρω, δεν ξέρω. Έτσι το νιώθω. Α, ναι. Είπαμε τα, λέει η Ράμωνα, είπαμε τα, ναι. Γεια σου, Νικόλα μου. Λοιπόν, πάμε να πούμε το quiz of the day. Αυτό είναι ο Πάμπος. Ο Πάμπος είναι στο τραγούδι της Σακίρα. Παμπο, παμπο, ταμαραμαραμαραμ. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε στο quiz of the day. Σύμφωνα με το οποίο ψάχνουμε να μάθουμε ποιο προϊόν έγινε το 1974 το πρώτο αντικείμενο που πέρασε ποτέ από ταμείο με σαρωτή barcode. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Νομίζω να κλείσουμε το ημίωρο με τον Eminem και το Houdini. Έτσι. Γεια σου. Ποιον? Ποιον να χαιρετήσω? Α, τον φίλο μου τον Κότσο. Γεια σου, Κότσο μου. Έτσι να λένε τα μωρά τα Χριστούγεννα. Ναι, μπράβο. Να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Παπά, έπιασε με ο Μάριος και η Χριστίνα και να πάμε να μαζέψουμε λίγα λεφτά, ξέρεις. Τι να κάνουμε, παιδιά. Να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. The sound of summer.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μες στη ζωή μαζί.

0: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512GB ή το 17T Pro 512GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta, ένα με σένα.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
3: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25
5: 22 22 10. Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Ούτε παπά ούτε. Και συνεχίζεται η στιχομηθεία με αυτά που καταλαβαίνουμε από τα τραγούδια, όπως σε εκείνο το οποίο ακούσαμε προηγουμένως στο... Να τα πούμε στο τραγούδι του Χιούγκελ. Το επαναλαμβάνω γιατί μπορεί κάποιοι τώρα να συντονίστηκαν. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα για άλλη μία. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μου όλα να βγουν καλώς. Είναι το Choice Breakfast με την χορηγία της ΙΤΑ και μιλάμε για την απόλυτη ελευθερία. Freedom, that's the word. Γιατί τι ζητάμε, ρε παιδιά? Να επικοινωνούμε ελεύθερα και ξέρνιαστα. Άντε και με κανένα έξτρα προνόμιο και ένα αξιόπιστο δίκτυο κτλ. Πολλά είπα. Όχι. Όχι, όχι. Είπα ότι μας δίνουν τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ψάξτε το λίγο και θα με θυμηθείτε. Μιλώντας για το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως, που είναι καθαρά δημιούργημα AI, εγώ θεωρώ, όπως και σε άλλα πράγματα και άλλες αξίες της ζωής, αλλά και σε άλλες βάσεις της καθημερινότητας, ότι η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιείται με μέτρο, όχι τύπου κάπου θα σταματήσω. Δηλαδή, να υπάρχει και η λογική. Ας πούμε, χθες είχα μια συζήτηση για ποιο λόγο να παίζουμε το παπαούτε, ας πούμε, το συγκεκριμένο, το οποίο είναι δημιούργημα AI. Μα είναι καλό, η αλήθεια να λέγεται. Τώρα, έχει πολλά άλλα που ακούγονται το ίδιο. Έχει διασκευές που δεν είναι. Εδώ να σας πω ότι ο μεγάλος, ο πολύ μεγάλος, ο σπουδαίος, είναι τεράστιο το μουσικό αποτύπωμά του και η παρακαταθήκη, Μιχάλης Ρακιντζής, έβγαλε καινούριο άλμπουμ με τραγούδια δικά του, τα οποία, αυτός πάντα έχει μια τρέλα με τη μουσική, έβγαζε κάτι σκληροπυρηνικά, κάτι beat, βαρβάτα, έκανε τέκνο τη δεκαετία του 90, για να καταλάβετε, και έβγαλε, ρε παιδί μου, ένα άλμπουμ το οποίο είναι καθαρά, δηλαδή δεν το λέει ο ίδιος, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι με τη βοήθεια του AI, γιατί είναι μουσικός. Κάτσε να σου βάλω να ακούσεις, κάτσε να δεις ότι δεν λέω απλά κουβέντες. Μισό, Ρακιντζής, πού είσαι ρε Ρακιντζή, εδώ. Και μέσα μάλιστα ακούς και τραγούδια, ακούς συγγνώμη και στίχο αγγλικό. Και είναι ένα μείγμα, η φωνή είναι αυτή που ακούς σε όλα τα AI. Και δεν ξέρω γιατί δεν αλλάζει αυτή η φωνή, η γυναικεία η φωνή είναι πάντα ίδια. Δεν πάει να λέει για τη ζωή, για τον θάνατο. Να τραγουδάει στα αγγλικά, στα ελληνικά. Δεν ξέρω σε ποια άλλη γλώσσα. Είναι ίδια. Δεν αλλάζει με τίποτα. Πάμε να δούμε, ας πούμε, το πρώτο τραγουδί από το νέο του άλμπουμ που λέγεται Summer Vibes και στην παρένθεση Reworks. Είναι 50 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα η συνολική διάρκεια των τραγουδιών. Και αυτό είναι το Μωρό μου Φάλτσο. Ακούστε λίγο. Το καταλαβαίνεις και από τη μουσική ότι είναι και με τη βοήθεια του AI, αλλά και από τη φωνή. Να τη φωνή που σας έλεγα. Μωρό μου. Αλλά
1: σε θυμάμαι.
0: Και εγώ σε θυμάμαι. Μισό. Είναι όμως αυτό που λέω, ότι είναι συνδυασμός εδώ, γιατί προφανώς δεν το κάνει όλο εξ ολοκλήρου με το AI.

Θέλω να πιστεύω ότι είμαι σωστός με τη φωνή και δεν είναι, ξέρω εγώ, μια γυναίκα, ας πούμε, συνάδελφος του Ρακιντζή για να έχουμε πρόβλημα. Τι ωραίο beat στο μεταξύ, είναι πολύ ωραίο. Αυτό θα είναι στα DJ set μου. Για να δούμε, θα μπει και ο Ρακιντζής.

0: Shadows of Time.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Τσουρίζεις τα νερά. Ο ήλιος δίπλα σου ήταν σκοτή. Είναι χαρακτηριστική η φωνή του στο μεταξύ. Το βράδυ στη σκηνούλα. Και είναι στα 69 τώρα, είναι 69 χρονών ο Μιχάλης Ραγκιντζής. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε το τραγούδι. Μπορείτε να το ακούσετε ενδεχομένως στο Click FM, στο αδελφάκι μας δίπλα. Αλλά καταλάβατε τώρα τι γίνεται εδώ. Και σας λέω, τα beats είναι πολύ μπροστά. Αυτό φαίνηκε λίγο σε Melodic House Techno και υπάρχουν άλλα τραγουδιά που έχουν και Afro Beats. Ποιο είναι, κάτσε μισό. Αυτό. Όχι. Αυτό είναι λίγο ethnic. Αυτό εδώ. Αυτό που ακούτε έτσι τώρα, αυτό δεν είναι Afro. Είναι πολύ γρήγορο τραγουδί και έτσι όπως είναι με τα αγγλικά, είναι το δαχτυλίδι. Δεν θέλω να σταματήσω, θέλω να συνεχίσω να παίζω τον Μιχάλη Ραγκιντζή στον αέρα του Choice. Ακούτε και τον στίχο που λέει «Κράτα εκείνο το δαχτυλίδι που φοράς». Κάπου εδώ τραγουδάει και ο ίδιος. Είναι τρελός. Αντιλαμβάνεστε έτσι. Σας λέω, ήταν πάντα πολύ μπροστά ο Ραγκιντζής. Αυτό νομίζω είναι το αφρό. Το δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω σ' αγάπες και ερωτές. Να νομίζω αυτό είναι το άφρο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με την κανονική ροή του προγράμματος. Διαβάζω και τα σχόλιά σας, δεν προλαβαίνω να τα βγάλω στον αέρα. Πάμε να αλλάξουμε λοιπόν λίγο. Πάμε να ακούσουμε Rivo versus Armin Van Buuren και στα φωνητικά η Sharon Den Adel στο τραγούδι In and Out of Love για τον φίλο μου τον Κότσο.

0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 29 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 1,95 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινά μπιφτέκια χαμηλά λιπαρά 600 γραμμάρια, από 4,99, τώρα 3,99. Γρηγορίου Βιρτζίνια Χαμ, από 14,99, τώρα 12,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: ευκαιρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 6:30 με 10.
3: 6:30 με 10.
2: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

19, εδώ στο Choice FM. Good morning, ladies and gentlemen. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και το καλύτερό μου να πληρώνω ένα και να παίρνω πολλά. Γι' αυτό και γουστάρω το Freedom από τη ΣΥΤΑ που μου δίνει αποκλειστικά προνόμια σε ένα πρόγραμμα και ΣΥΤΑ Rewards με καθημερινές προσφορές, μεγάλα δώρα και εμπειρίες και 6 μήνες δωρεάν το World Plus. Εάν συνεχίσω, θα βάζω συνέχεια και. Και θα μου λέτε και σκέ. Λοιπόν, δεν ξέρω, και τι, αυτό. Και θα σας πω τι. Να χαιρετήσω για άλλη μια τη Στάλο που είναι εδώ και μου σχολιάζει αυτά που κάνουμε, που λέμε στην εκπομπή και μου λέει παντός ευχηθήκαμε πάλι μες στο γραφείο με το πόσο ενθουσιάζεσαι μόνος σου μες στο στούντιο. Ναι, προηγουμένως που ακούσαμε λίγο κάποια τραγούδια του Μιχάλη Ρακιντζή, εννοείται πως ενθουσιάστηκα και εντάξει, ναι, πολλά χαιρετίσματα σε όλους εκεί στο μεταξύ. Η εκπρόσωπό σας καλά κρατεί η Στάλο. Λοιπόν, πάμε στο quiz of the day. Κάτσε μισό να το εντοπίσω. Έχουμε ερώτημα σήμερα. Είναι quiz, καθαρά quiz. Δεν θα το λέγα ούτε πώς το λέμε, ούτε impossible, ούτε κάτι άλλο. Και είναι κάτι το οποίο εσείς το έχετε, ρε παιδί μου, το έχετε ξανακούσει. Δηλαδή το έχω πει στο fun fact of the day, να το δώσω αυτό. Και ποιο προϊόν έγινε το 1974 το πρώτο αντικείμενο που πέρασε ποτέ από ταμείο με σαρωτή barcode? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Choice. The sound of summer.

0: Back to back hits only μόνο εδώ στον Choice FM. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και ποιος δεν θέλει και ξέχνια στην επικοινωνία και αποκλειστικά προνομία και αξιοπιστό δίκτυο παντού. Όποιος δεν θέλει να μην κάνει φρύντο με τη ΣΥΤΑ. Αλλά όποιος θέλει μπορεί. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Φεύγω λίγο πιο νωρίς. Έχουμε να κάνουμε τη φωτογράφηση για τη νέα σεζόν. Να, εγώ σας τα λέω όλα. Και για να δούμε και τη νέα τη σεζόν που ξεκινάει 31 του Αυγούστου. Διανύουμε στο μεταξύ τις τελευταίες μέρες, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε να σας δώσω την απάντηση στο σημερινό Quiz of the Day, όπου το ερώτημα ήταν το εξής: ποιο προϊόν έγινε το 1974 το πρώτο αντικείμενο που πέρασε ποτέ από ταμείο με σαρωτή barcode? Και η σωστή απάντηση είναι ένα πακέτο τσίχλες Wrigley's Juicy Fruit. Έτσι προφέρεται νομίζω. Είναι γνωστές οι τσίχλες αυτές, αυτό το προϊόν. Πάρα πολύ γνωστό από τα all time classic, όπως η Stimorol. Πω, τι θυμήθηκα. Λοιπόν, υπάρχουν ακόμη στην αγορά, αλλά είναι λίγο δυσκολεύρετα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο πρωί-πρωί στις 6:30, κανονικά μέχρι τις 10, εδώ στον Choice FM. Bye bye. Keep it locked. More is coming up next. Choice FM. Choice FM. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion. Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
1: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
2: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου. Το σπίτι σου. Ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων και

0: είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Η εκπομπή αποτελεί χορηγία της Stereotis Limited. Πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
4: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30.

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Η εκπομπή αποτελεί χορηγία της Stereotis Limited. Πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Things are... Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With a world on your plate.
2: Μοσχαρίσκο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits, το 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων και κρατήσεις στο 9433-4805. Ξαναζήστο. Δεν είναι απλά ένα πάρτι, είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
5: Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. Hit

0: σχέση του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άλκη. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. Locked. More hits coming up next. Choice FM.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Μόνο στην Πολτρώνες Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
6: Πολτρώνες Σοφά. Στον Οδιβάνι. Διπολιτά.
7: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curial Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
8: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου, η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου ξενεί το Πάφος Beer Festival 2026 με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026, μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με την υπογραφή της M-Stacy Event Management.
9: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Ατάσα Τούρζα.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
11: Choice FM 104.3 and 98.3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάτη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.

Sabrina Carpenter, Man Child, ακριβώς στα 17 μετά από τις 12 στο πολύ hot μεσημεράκι. Τρίτη δεν έχουμε σήμερα. Πάρα πολύ ωραία, γιατί είμαστε και σε μια κατάσταση αναμονής. Οπότε καταλαβαίνετε, καμιά φορά χάνει τις μέρες. Όπως και να έχω τα πράγματα, Choice Cocktail εδώ στον Choice FM από τους 104,3, επίσης από τους 98,2, επίσης μέσα από το choicefm.com.cy. Έχω και τέταρτο επίσης, ναι, από το ανανεωμένο βεβαίως application Choice FM Cyprus. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, μέχρι τη μία βεβαίως στην παρέα μας όπως κάθε μέρα. Άλλωστε, Inaxiet Pub 25 χρόνια κρατάει το αθλητικό πνεύμα, χορτάτο και μπειράτο. Έχουμε πολλά παιχνίδια και αυτήν την εβδομάδα. Βασικά, επαναληπτική είναι των ομάδων μας, των υποχρεώσεων των ομάδων μας στην Ευρώπη. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Για να θυμηθούμε Ντάφι και Μέρση. The sound of summer. Take it to the

0: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
1: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

Choice FM και Choice Cocktail, η Μύρο δεύτερο με Ghost Town. Ζήτω η δίσκο. Λοιπόν, τώρα μεταξύ μας ένας λόγος που μας πιάνει άγχος είναι και τα οικονομικά. Έτσι δεν είναι, ε? Ναι, τώρα θα μου πείτε, μπορεί κάποιοι να μην έχουν πρόβλημα. Οκ, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχετε δεν έχετε ή έχουμε δεν έχουμε. Ας κάνουμε λίγο υπομονή, διότι ο Elon Musk έρχεται να μας σώσει. Αφού καταρχήν να θυμίσω ότι θα δώσει δύο ταινίες για την Οδύσσεια, για αυτούς που δεν τους άρεσε η ταινία του Nolan, μία με AI και μία με σκηνοθέτη το Mel Gibson, να δούμε αν θα δεχτεί. Τέλος πάντων, και τώρα έκανε μία τολμηρή πρόβλεψη για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Υποστήριξε λοιπόν ότι μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, τι είναι 10 χρόνια, βγάλτε καλοκαίρια, διακοπές, το χρήμα ενδέχεται να χάσει μεγάλο μέρος της σημασίας του. Α, η δήλωση έγινε, λέει, στο πλαίσιο συνέντευξής του στο The Economist, όπου ανέπτυξε το όραμά του για μια οικονομία που θα βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη και τα ανθρωποειδή ρομπότ. Δηλαδή, τι θα δουλεύουν αυτά για μας και εμείς θα καθόμαστε να παίζουμε PlayStation σπίτι και να κάνουμε ό,τι κάνουμε, τέλος πάντων. Κλείνω και το μάτι. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, η πρόοδος της AI θα οδηγήσει, λέει, σε μια περίοδο πρωτοφανούς αυθονίας. Θα τρώμε με χρυσά κουτάλια και δεν θα κουνιόμαστε. Θα λέμε, πώς λέει, Siri, φέρε το τσίπουρο. Λοιπόν, οι μηχανές θα μπορούν να παράγουν, λέει, αγαθά και υπηρεσίες σε τόσο μεγάλη κλίμακα, ώστε η παραγωγή να πάψει να αποτελεί περιοριστικό παράγοντα. Βάζουμε και λίγο χιούμορ, παιδιά, έτσι, για να το κάνουμε λίγο πιο... μπράβο, το καταλάβατε, ξέρω. Εξάλλου, τόσα χρόνια, ναι. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, λοιπόν, όπως υποστηρίζει ο Elon Musk, οι περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούν να αποκτούν ό,τι χρειάζονται χωρίς το χρήμα να έχει τον κεντρικό ρόλο που διατηρεί σήμερα. Σας έφυγε ένα άγχος. Σας έφυγε. Ναι, αλλά σε 10 χρόνια. Choice FM. Choice FM. Music by choice. It's only.

Kids Only, Break Free, Ariana Grande και η παρέα της. Τα πικάντικα σας αρέσουν? Εμένα μου αρέσουν, αλλά όχι πολύ καυτερά. Έχει κάποιους τύπους, ρε παιδί μου, δεν, εντάξει, okay, ο καθένας βέβαια περιορέξεως ξέρει τι λένε, αλλά προσέξτε. Αν και δεν είναι αποδεδειγμένο έτσι 100%, αλλά όλο και περισσότερες επιστημονικές μελέτες εξετάζουν το κατά πόσο η κατανάλωση έτσι καυτερών, πικάντικων φαγητών κτλ. Κτλ. Μπορεί να συνδέεται με καλύτερη υγεία και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Αυτό βέβαια χρόνια είναι αυτή η φήμη, ξέρω εγώ κτλ. Έτσι είναι. Τώρα, μάλιστα. Τα στοιχεία λοιπόν τα διαθέσιμα πάντως μέχρι στιγμής δείχνουν ότι η συστηματική κατανάλωσή τους σχετίζεται με σημαντικά ωφέλη για τον οργανισμό. Μια χαρά, εντάξει, οκ. Okay. Βλέπω εδώ και κάτι καυτερές πιπεριές, κόκκινες. Ωραία. Μας άνοιξε και η όρεξη. Βέβαια στην παρέα μας έχουμε την Action Pub. Οπότε καυτερά ή όχι. Αύριο παίζει η Ομόνια. Ναι, το ξέρω. Απόγευμα 6 ώρα νομίζω είναι, έτσι. Λοιπόν, έχει άλλα παιχνίδια σήμερα. Γενικά και αύριο έχει και την Πέμπτη έχει. Παίζουμε εμείς. Ναι. Μετά θα πάμε διακοπές. Εντάξει. Λοιπόν, η Action Pub, η οποία βεβαίως μας χορταίνει με τις τεράστιες μερίδες, τις μπριζολάρες, τα χάμπουργκερ κτλ. Τις παγωμένες μπύρες. 12 με 1 καθημερινά μαζί μας. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος, εννοείται και σήμερα, εδώ μαζί μου έως τις 3. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub. Τύχη αγώνα με Naked Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18+. Drink responsibly.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.

Σόις Κοκτέιλ εδώ στον Σόις FM, 12 με 3 Δευτέρα με Παρασκευή και μέρος δεύτερον. Τώρα οπότε καλωσορίζουμε στην παρέα μας και την FD Group Restaurants. Τέσσερις επιλογές, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. Σακύρα, πάμε. Σόις FM 98.2 and 104.3. The C.

Just the way you are, με μια essence, διαχειρός βεβαίως David Guetta, η Guetta που το λένε οι Γάλλοι, από Music Sounds Better With You. Λοιπόν, πάμε λίγο στις showbiz, ήταν να μην γίνει η αρχή, αφού τα παιδιά της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ αφαίρεσαν το Πιτ ως επίθετο, τώρα ήρθε και η σειρά της κόρης του Τόμ Κρούζ, της Σούρι, την οποία είχε αποκτήσει με την Κέιτ Χόλμς, έτσι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και πολύ κοντά ως μπαμπάς. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως η κοπελίτσα έχει αφαιρέσει πλέον το Κρούζ ως επίθετο και έχει κρατήσει το Νοέλ. Νοέλ. Νοέλ, θα μου πείτε, είναι το μεσαίο όνομα της μαμάς. Και τη Νοέλ Χόλμς, κράτησε το Νοέλ και μάλιστα αυτό χρησιμοποίησε, λέει, και στην αποφύτησή της από το Λύκειο πριν 2 χρόνια, όπου ο μπαμπάς δεν παρευρεύσει, ήταν για γυρίσματα, τι να κάνουμε, έχει και δουλειές ο μπαμπάς, αλλά είχε εμφανιστεί και μια συναυλία της Taylor Swift, λέει, στο Wembley εκείνο το Σαββατοκύριακο, εντάξει, okay. Τώρα το κάθε παιδί, εντάξει, όταν ενηλικιωθεί, δεν ξέρω. Αυτά. Κι τώρα κάτι μας είπες. Μία άκρος, λέει, αποκαλυπτική και αισθησιακή εμφάνιση. Έλα ρε, δεν το πιστεύω. Έκανε Kim Kardashian βράδυ Σαββάτου στο LA. Εγγένεια σε κατάστημα στο παρόν της, δηλαδή στα εγγένεια, σε κατάστημα της τελευταίας επιχειρηματικής της προσπάθειας του ενεργειακού ποτού με τίτλο Update. Να την Kardashian και ενεργειακά ποτά. Τι θα πήγαινε? Ναι, πώς θα πήγαινε, ντυμένη? Άμα τη δείτε, καταλάβετε. Choice FM.

0: Choice Cocktail και Hits Only με την Olivia Dean. Κριστιάνο Ρονάλντο, μάλιστα. Τώρα και ηθοποιός. Βέβαια, βέβαια. Αυτό το παιδί, αυτό το ναρκισισμό να μην είχε. Ναι, τώρα θα μου πείτε, μα γιατί ηθοποιός. Ηθοποιός, τι λέγαμε. Ήθελε να γίνει και υποκριτική. Λοιπόν, θα αναλάβει λέει, έναν ρόλο, θα είναι και παραγωγός όμως, έτσι, σε μία σειρά. Βάσει δημοσιευμάτων από την Αγγλία λοιπόν, ο CR7 θα εμπλακεί, έτσι να πούμε, στην δραματική σειρά με τίτλο Day Ones. Έτσι, Day Ones. Θα είναι και εκτελεστικός παραγωγός, αλλά θα κάνει και εμφάνιση μπροστά από τις κάμερες. Μάλιστα. Τώρα, τι σειρά είναι αυτή? Η σειρά λοιπόν, διαβάζω, θα ακολουθεί τη ζωή του φανταστικού ποδοσφαιρικού ατζέντη Stanley Dalton, τον οποίο υποδύεται ο βραβευμένος ηθοποιός ο Damian Lewis. Ο Damian Lewis, αν βλέπατε Homeland, είναι ολοχίας, αλλά τον έχουμε δει και στο Billions, είναι πολύ γνωστός ηθοποιός, ο Damian Lewis, έτσι. Λοιπόν, αυτός θα είναι ατζέντης. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, η σειρά θα έχει διαπραγματεύσεις, θα έχει μεταγραφές, θα έχει παρασκηνιακές σχέσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Και αυτά θα έχει και δραματικά στοιχεία, αλλά θα έχει και χιουμοριστικές στιγμές. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Αγγλία με σκηνές να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Barnett, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στη σειρά θα εμφανιστεί και ο Thierry Henry. Μάλιστα, Day Ones.
1: Τώρα Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application και

0: κάθε στιγμή της ημέρας. Από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί. Μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν. Ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και τα λείπτοντες ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις αισθητική, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς τις νέες τεχνικές και τάσεις της εφαρμοσμένης αισθητικής. Το Cyprus College διαθέτει εξειδικευμένα σύγχρονα εργαστήρια αισθητικής με την τεχνογνωσία και εμπειρία της Shiseido και με πρακτική άσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις αισθητική. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκοσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
5: Μόνο στην Πολτρώνες Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
6: Πολτρώνες Σοφά. Solo divani di qualità.
7: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive Moisture.

Choice Cocktail, τέταρτο ημίωρο, Talk to you. Και τώρα ξέρετε τι κάνουμε. Η Meta λοιπόν ανακοίνωσε, παιδιά, ένα νέο χαρακτηριστικό που έρχεται στο Facebook και έχει ως στόχο να επαληθεύει τα γνήσια προφίλ των χρηστών. Αχα. Αναδεικνύοντας ότι πίσω από το account βρίσκεται ένα πραγματικό πρόσωπο, διότι πολλά ψεύτικα προφίλ υπάρχουν, έτσι. Τι θα είναι αυτό το νέο χαρακτηριστικό? Ονομάζεται Facebook Verified και για να αποκτήσουμε, λέει, το ειδικό σηματάκι εμείς οι χρήστες, το badge, έτσι, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε μία σύντομη διαδικασία επαλήθευσης. Δηλαδή, θα καλούμαστε λοιπόν να καταγράψουμε ένα σύντομο βίντεο τον εαυτό μας με selfie. Και έπειτα η Meta θα συγκρίνει το βίντεο με τις ήδη υπάρχουσες φωτογραφίες που έχουμε ανεβάσει στο προφίλ μας. Μάλιστα. Η διαδικασία, λέει η Meta, διαρκεί λίγα λεπτά. Βίντεο, μάλιστα. Με selfie. Βίντεο με selfie. Εντάξει, okay. Εντάξει. Και ότι είμαστε εμείς. Όταν ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή η διαδικασία, ένα ειδικό σήμα θα αναγράφεται δίπλα από το όνομα του λογαριασμού και θα εμφανίζεται παντού, όπως το Facebook Marketplace, η ενότητα γνωριμιών, ναι, και στο μέλλον, λέει η Meta, θα εμφανίζεται και σε όλες τις δημοσιεύσεις του feed. Αυτά, Facebook, οπότε όταν έρθει η ειδοποίηση, ξέρετε, έτσι. 98.2 and 104.3.

Νέο single, νέα μεγάλη επιτυχία για τον Teddy Swims. Mr. Know It All. Gamers. Είναι η ώρα για μας τους gamers. Ανεξαρτήτου ηλικίας. Τώρα που ετοιμάζεστε να φύγετε διακοπές, μην τα φάτε όλα τα λεφτά. Βάλτε κανένα κατοστάρικο στην άκρη, γιατί το Νοέμβριο, ναι, έρχομαι το GTA. Θα μου πείτε αργή ακόμα. Καλά, εντάξει, πλάκα κάνω. Πάντως υπάρχει μια πολύ σημαντική ανακοίνωση από τη Rockstar, ότι και αφορά τους κατόχους PlayStation 5. Και εγώ είμαι μέσα. Ναι. Αυτό που θα σας πω δεν ισχύει για Xbox. Τώρα, για PlayStation 5. Επιβεβαίωσε η Rockstar Games ότι η κωδική λήψης του GTA 6 θα είναι κλειδωμένη αναπεριοχή, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε όσους αγοράσουν το παιχνίδι μέσω εισαγωγής ή από κατάστημα διαφορετικής χώρας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ένας κωδικός που προέρχεται από διαφορετική αγορά μπορεί να μην ενεργοποιείται σε PSN λογαριασμό άλλης περιοχής. Επομένως οι παίκτες, λέει, θα πρέπει να προσέξουν από ποια χώρα θα προμηθευτούν το παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο η Rockstar συνιστά η αγορά να γίνεται από κατάστημα που αντιστοιχεί στην περιοχή του PlayStation Network λογαριασμού. Μάλιστα. Παραλαμβάνω, αυτό δεν ισχύει για Xbox Series. EFD Group Restaurants είναι μαζί μας βεβαίως, καθημερινά μία με τρεις. Άρα επιστρέφουμε σε λίγο με το τρίτο και τελευταίο μέρος. Choice FM. Make a smart choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 2. Ρομαντικό ραντεβού.
1: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
1: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
2: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
5: Mud Racer.
6: Καμικάζι Slide.
5: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion. For lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion. Fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
8: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30.

0: είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisions the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

καυτό μεσημέρι Τρίτης και τελευταία ημέρας του Ιούλη. Πάρα πολύ ωραία και τελευταία ημέρας πριν τις διακοπές μας. Λοιπόν, μέρος τρίτων στο σημερινό Choice Cocktail και βεβαίως πάντα στην παρέα μας μία με τρεις, τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί με μία κοινή φιλοσοφία. Με γεύσεις που ξεχωρίζουν, με ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές από το πρωί μέχρι το βράδυ. FD Group Group Restaurants, δηλαδή Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. Για πάμε. Choice FM 98.2 and 104.3.

28 Ιουλίου 2011. Ο 63χρονος Meatloaf, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο αμφιθέατρο του Pittsburgh, καταραίει στη σκηνή παρουσιάζοντας συμπτώματα κρίσης άσθματος. Μετά από περίπου 10 λεπτά ξαναβρήκε την ψυχραιμία του και τελείωσε την παράσταση. Music Calendar on Choice FM. Choice FM. Choice FM. For Russia is a choice. It's only.

It's only με τη Ριάννα. Κινηματογράφος, τι να κάνουμε. Αφού κουτσί στραβή, όλοι κάτι είχαν να γράψουν για την Οδύσσια, ναι, είτε θετικά είτε αρνητικά, έτσι. Όλοι είχαν μια άποψη, καλά κάνανε. Λοιπόν, η Οδύσσια του Ομήρου, η οποία έχει μεταφραστεί, έτσι, όχι από έναν και μόνο, αλλά ο Νόλαν είχε πει πριν βγει η ταινία στους κινηματογράφους ότι βασίστηκε για να γράψει το σενάριο στην αγγλική μετάφραση της Emily Wilson από το 2017. Η κυρία Wilson είναι καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Πάνω στη μετάφρασή της βασίστηκε. Και έρθει τώρα η ώρα να μιλήσει και η ίδια η Emily Wilson, η οποία τον έθαψε. Ναι. Σε άρθρο της στο London Review of Books, η Wilson εκφράζει την απογοήτευσή της, σημειώνοντας ότι περίμενε η ενασχόληση του Christopher Nolan με την Οδύσσια να οδηγήσει σε ένα πιο όριμο και ουσιαστικό έργο. Ανταυτού, όπως λέει η ίδια, η ταινία συνδυάζει μεγαλοπρέπεια, ναι, και επιπολαιότητα. Ενώ το δημιουργικό της όραμα, λέει, χαρακτηρίζεται από ασάφεια και ανεπαρκώς ανεπτυγμένους χαρακτήρες. Συμφωνώ και επαυξάνω. Η ίδια λοιπόν υποστηρίζει ότι η ταινία στερείται πολλών από τα στοιχεία που κάνουν την Οδύσσια του Ομήρου σπουδαία, επισημένοντας πως δεν έχει τίποτα πιστικό η ταινία, έτσι, να πει, για το χρόνο, τη μνήμη, την ιστορία, τον πόλεμο και τη σχέση ανάμεσα στην επιστροφή ενός ήρωα και τις ζωές όσων άφησε πίσω του. Εδώ να βάλω μια άνω τελεία, γιατί μου είχαν πει, δεν είχα δει την ταινία με τον τίτλο The Return από το 2024, όπου τον Οδυσσέα υποδίδεται ο Ρέι Φάινς και η ταινία ξεκινάει ακριβώς με το που ξεβράζεται ο Οδυσσέας στην Ιθάκη. Από εκεί και πέρα τους ενδιασμούς που είχε για να φανερωθεί και έτσι τέλος πάντων. Τώρα, επιστρέφουμε στην κυρία Wilson. Λέει, παράλληλα κάνει λόγο για έλλειψη ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάθους, χαρακτηρίζοντας την αφηγηματική δομή επιτηδευμένη και το σενάριο αδύναμο. Οι χαρακτήρες, λέει, δεν έχουν πιστικά κίνητρα, ενώ με δόση ηρωνίας παρατηρεί ότι δεν υπάρχουν σεξουαλικές σκηνές και όλα τα φαγητά φαίνονται απέσια. Σε άλλη συνέντευξη, στο Sunday Times, τα ίδια πάνω λέει, δεν μ' άγγιξε η ταινία συναισθηματικά, ούτε εμένα, παιδιά. Πας να δεις μια πολύ ωραία ταινία. Από εκεί και πέρα τώρα, αν είναι μαύρη, άσπρη, κίτρινη, κόκκινη, ας το έξω αυτό. Έτσι. Αλλά δεν σε πείθουνε, ρε παιδί μου. Εντάξει, ωραία είναι, Μανταλόριαν στολές, πανοπλίες και αυτά. Ο θεατής, λέει, δυσκολεύεται να ενδιαφερθεί για την πορεία και την τύχη των χαρακτήρων. Έχει δίκιο για μένα. Πάντως αναγνώρισε ότι η ταινία έχει συμβάλει στην αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για την αρχαία ελληνική γραμματεία. Οκ, εντάξει. Έχουν πουληθεί πάρα πολλά αντίτυπα της Οδύσσειας και από ό,τι λέει εδώ ένα άρθρο, 5.000% αυξήθηκαν αυτοί που θέλουν να μάθουν ελληνικά. Μάλιστα, τα ελληνικά του Ντάντι, λέγαν Ντάντι. Αυτά, έλα πάμε. Σακίρα, Ντάι Ντάι, πάει το Μουντιάλ, τελείωσε. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
3: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
5: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026. Με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026. Μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με την υπογραφή της M-Stasi Event Management.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τευκρόν Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

Human, τελευταίο ημίωρο στο σημερινό Choice Cocktail. Είμαι από αυτούς, παιδιά, που όταν είχε τελειώσει η πρώτη σεζόν του Game of Thrones, έτρεξα, πήρα τα βιβλία, τα διάβασα μέσα σε ένα καλοκαίρι, κάποια στιγμή τα είχα ξαναδιαβάσει. Και η αλήθεια είναι ότι όσο εκείνοι οι τύποι, δεν θυμάμαι πώς τους λέγανε, είχαν φαγάκι έτοιμο, τα πηγαίναν μια χαρά στη μικρή οθόνη. Όταν τελείωσε ό,τι είχαν διαβάσει, είχαν, ό,τι, ναι, έγραφα τα βιβλία, είχα κάνει μια ερώτηση στο Μάρτιν, τον μπαμπά, το συγγραφέα τέλος πάντων, τον Τζορτζ Μάρτιν, για το πώς σκεφτόταν, τους είπε κάποια πράγματα και αυτοί την τελείωσαν τη σειρά όπως την τελείωσαν. Έτσι. Από ό,τι φαίνεται όμως, δεν θα μάθουμε ποτέ το πώς σκεφτόταν ή σκέφτεται να ολοκληρώσει την ιστορία όλη αυτή στα βιβλία ο Τζορτζ Ρ. Μάρτιν. Γιατί? Διότι μπορεί κατά καιρούς να έλεγε θα πάω να έχει ένα ησυχαστήριο, νομίζω κάπου σε ένα βουνό, και κλείνεται εκεί μόνος και γράφει και γράφει. Παρόλο που κατά καιρούς είχε πει θα κλειστώ να γράψω, είχε πει έχω γράψει 1200 σελίδες, έχω γράψει και μου έρουν άλλες 500-700 κτλ. Προσωρινά τα έχει αφήσει αυτά, ναι, διότι αλλού είναι τα λεφτά. Ναι, εντάξει. Τα λεφτά είναι στο A Night of the Seven Kingdoms, όπου γράφει, όπως είπε στο Hollywood Reporter, την τέταρτη ιστορία αυτών των δύο, του Dunk και του Egg. Δεν ξέρω αν την είδατε τη σειρά, έτσι, την πρώτη σεζόν τέλος πάντων, η οποία λέει θα μπορούσε στο μέλλον να προσφέρει νέο υλικό για τη τηλεοπτική σειρά. Ορίστε. Κατά αυτά. Και μάλιστα ο showrunner της σειράς είπε, αυτός τα λέει, ότι η νέα περιπέτεια αυτών των δύο διαδραματίζεται σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τοποθεσία, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες. Μάλιστα. Μείναμε εκεί με τον Τζον Σνό που τον είχαν μαχαιρώσει, θυμάστε? Κάπου εκεί. Από εκεί και πέρα, κύριε Μάρτιν, να είστε καλά.

Magnite K9 πριν από τις 3. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Πριν αποχωριστούμε, να πούμε βεβαίως, εντάξει, μια χαρά πάνε τα εισιτήρια που κόβει η Οδύσσια του Νόλαν. Αλλά μέχρι στιγμής, αυτήν την ώρα που μιλάμε, το Toy Story 5 γίνεται η τρίτη ταινία για φέτος που ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις, μετά το Super Mario Galaxy Movie και τη βιογραφική ταινία Michael του Michael Jackson. Toy Story 5. Εντάξει, κάποια στιγμή λογικά και η Οδύσσια. Τώρα, από εκεί και πέρα, ωραία είναι η Οδύσσια, αλλά ωραίος είναι και ένας καφές δίπλα στη θάλασσα ή μια πολύ ωραία βραδινή έξοδο στο κέντρο της πόλης. FD Group Restaurants, ό,τι και αν αποφασίσετε, 4 επιλογές. Captain's Cabin, Απλόστρα, Curium Beach Bar Restaurant και Lithos Concept Bar, μαζί μας 1 με 3. Το λέμε αύριο το μεσημεράκι στις 12. Bye! Choice FM. Music by choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 3. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nuggets Get Up. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nuggets Get Up. Και απογεύση. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
5: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: Κάθε μέρα Trend Beauty Shop.
1: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με 3 λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
0: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάζουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις 2 δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόνηση

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγοί επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App. I'm
2: loving it. Choice FM 98.2 and 104.3. The C.

0: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις αισθητική, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς τις νέες τεχνικές και τάσεις της εφαρμοσμένης αισθητικής. Το Cyprus College διαθέτει εξειδικευμένα σύγχρονα εργαστήρια αισθητικής με την τεχνογνωσία και εμπειρία της Shiseido και με πρακτική άσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις αισθητική. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Μόνο στην Πολτρώνες Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
4: Πολτρώνες Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
5: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνη πίτσα.
6: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
5: Πεπερώνη πίτσα.
6: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
5: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
6: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
5: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
6: Πεπερώνη πίτσα στην Νίκου Πατήχη.
5: Παραγγελίες στο 2535-0735
6: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
7: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August, from 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
8: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: It's only.

0: Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
3: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
6: Ψάχνεις το επόμενο σου σπίτι? Μη χάνεις χρόνο. Όλα τα ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και ξεκίνα την αναζήτησή σου σήμερα.
7: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18+. Drink responsibly.
8: Είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: I'm loving it. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Παγωμένες τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
6: Πολτρώνε Σοφά. Solo divani di qualità.
7: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
8: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
9: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026. Με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026. Μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με την υπογραφή της M-Stasi Event Management.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. I'm loving
11: it. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
2: Hey, σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: ματρέισερ,
6: καμικάζι σλάιτ,
5: wet bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
5: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
8: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire. Η επιδοσία

0: εταιρεία MPM Distributors Limited. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
2: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
3: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 6 με 8. Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης, 28 Ιουλίου λοιπόν σήμερα. Είμαστε λίγο πριν από το τέλος και του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού και μπαίνουμε στον Αύγουστο, το μήνα που όλα ησυχάζουν, κάνουμε reset και κάπως έτσι ξανασκεφτόμαστε που πάει η ζωή μας, τα επαγγελματικά μας κυρίως και όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε όμως σε πολύ πολύ λίγο. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Από την αρχή έτσι ξεκίνησα πολύ πολύ δυναμικά. Ελάτε στην αγκαλιά μου, χρόνια πολλά να πούμε σε αυτούς που έχουν γενέθλια γιορτή ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν. Νομίζω γιορτάζει η Ειρήνη σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Χρόνια της πολλά. Επίσης, αν έχετε επέτειο και τα λοιπά, περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber. Και να σας πω ότι στην παρέα μας είναι η Τράπεζα Κύπρου και το Join Up για να μας δώσει εύκολες λύσεις, εύκολο χαρτζιλίκι και φυσικά με πολλά πολλά έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

έλεγα προηγουμένως λοιπόν για τον Αύγουστο, ο οποίος είναι ένας μήνας ο οποίος, που φαντάζομαι, ο οποίος, ρε παιδί μου, κάνουμε όλοι reset, ησυχάζουμε, κάπως σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε από Σεπτέμβριο στα επαγγελματικά μας, στα προσωπικά μας κτλ. Είναι σαν μικρός Δεκέμβριος. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Αύγουστος, γιατί μπορείς να πας στη Λευκοσία τουλάχιστον όπου θες και δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση. Θες να πας στην τράπεζα, θες να πας στο γραφείο εξυπηρέτηση του πολίτη, θες να πας σε κυβερνητικά κτίρια, πηγαίνεις όπου θες και δεν έχει ουρά, δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, κίνηση στους δρόμους, τα πάντα όλα. Οπότε μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τον Αύγουστο όσοι θα μείνετε στην Λευκοσία, και γι' αυτό τον λόγο, άσε που πιστεύω ότι τον Αύγουστο και εγώ εδώ θα τον βγάλω στη Λευκοσία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Μαζική διαρροή δεδομένων στο Hollywood. Εκτέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας διαστήμων. Ανάμεσά τους ο Ρόμπερτ Ντενίρο και η Αντζελίνα Τζολί, ύστερα από λάθος του φεστιβάλ Τριπέκα, δημοσιεύτηκαν αρχεία με ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, email κτλ. Και όλα τα προσωπικά δεδομένων. Ανάμεσά τους ο Μάρτιν Σκορτσέζε, η Τζένιφερ Λόπες, η Αντζελίνα Τζολί, ο Ντενίρο κτλ. Και είναι και στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή τι ζήτησαν, πόσα ζήτησαν, αν ζήτησαν κτλ. Οπότε αν καταλαβαίνετε το σκάνδαλο που μπορεί να ξεσπάσει αν όλα αυτά δοθούν στην δημοσιότητα, έτσι. Ή τώρα να μάθουμε το τηλέφωνο της Αντζελίνα Τζολί για να την παίρνουμε με απόκρυψη, όπως κάναμε κάποτε, και να βάζεις σκάντζελον 31, τη βάζαμε τότε, και να παίρνουμε και να λέμε έλα Αντζελίνα Τζολί και να το κλείνεις. Δηλαδή θυμάστε ότι κάναμε κάτι τέτοια. Δεν ξέρω αν γίνονται ακόμη, αλλά ήταν μια χάλια περίοδος νομίζω για όλους μας.

0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
2: FM. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 29 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 1,95 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινά μπιφτιάκια χαμηλά λιπαρά 600 γραμμάρια, από 4,99, τώρα 3,99. Γρηγορίου Virginia Ham, από 14,99, τώρα 12,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: τρίτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Πάμε και στον Justin Bieber, ο οποίος είπαμε κάνει διακοπές στην Ήδρα, στις Πέτσες και τα λοιπά. Έχουμε δει πάρα πολλές φωτογραφίες και πάρα πολλά βίντεο. Θέλω να σας πω ότι έχω μιλήσει μαζί με την φίλη μου, την Παυλίνα, που τον συνάντησε και φωτογραφήθηκε. Την ρώτησα της κάποια πράγματα, μου είπε ότι ήταν πολύ πολύ ευγενικός, ότι του έδειξε φωτογραφίες από το Coachella που τον είχε βγάλει και τα λοιπά. Και ότι ουσιαστικά ήταν ήρεμος και έτσι, και αυτή μου είπε ότι ήταν πολύ διακριτική, γιατί έχει φάει και πολύ hate, ότι πήγαινε και παρενοχλούσε τον άνθρωπο ενώ δεν τον άφησε να κάνει διακοπές και τα λοιπά. Όλοι λοιπόν ήταν πολύ πολύ ευχαριστημένοι. Συνεχίζει φαντάζομαι τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Justin Bieber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

αυτή η τυχαία συνάντηση κι αν είναι, ρε παιδί μου, έτσι αξιοσημείωτη και να ήσουν κάπου εκεί, έστω σαν μίγα, να παρακολουθήσεις και να ακούσεις τι θα πούν. Ο David Beckham συνάντησε τυχαία τον Michael Jordan στην Ήπιζα. Οι δύο θρύλοι του αθλητισμού αγκαλιάστηκαν θερμά και έτσι ευχήθηκαν ο ένας του άλλου για τις οικογένειες κτλ. Ήταν εκεί και η Victoria Beckham. Τώρα για το πώς γνωρίζονται, τι σχέση έχουν κτλ. Δεν ξέρω να σας πω. Αλλά η οικογένεια Μπέκαμ συνεχίζει, εννοείται, τις διακοπές της όμορφα, ήρεμα, στην Ήπιζα. Φαντάζομαι θα είναι μεγάλο το καλοκαίρι της Βικτόριας και έχει και πάρα πολλά πράγματα να μας δείξει. Όλα αυτά φαντάζομαι θα μας τα πει μέσα από το Instagram της. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ.

0: ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλ το σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Βαθιοχάρους.
0: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
8: Choice FM 98.2 and 104.3.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πάντοτε και πάντα κολλημένοι εδώ στον Choice. Είναι Τρίτη, 28 του μηνός. Είμαστε δύο μέρες πριν αποχαιρετήσουμε εννοείται τον Ιούλιο και να μπούμε στον Αύγουστο. Φαντάζομαι τώρα έτσι και σκέφτεστε σιγά σιγά τα παιδιά που θα πάνε πίσω στο σχολείο. Ο Αύγουστος είναι ένας μεγάλος μήνας με πάρα πολλά έξοδα. Όλα αυτά θα μιλήσουμε και για τις στολές και όλα αυτά, εννοείται τις σχολικές και για το τι χρειαζόμαστε για το σχολείο. Θα τα πούμε όμως σε κάποια άλλη εκπομπή. Να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση ότι είμαστε τρεις εκπομπές πριν από το τέλος της φετινής σεζόν. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους και είμαστε εδώ στον Choice. 97-7-17-10 εντελώς δωρεάν στο Viber. Περιμένω να ακούσω τα μηνυματάκια σας, να τα διαβάσω μάλλον, και να ακούσω τις αφιερώσεις σας. Και είμαι εδώ εννοείται για να τις κάνω. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Η Παρσέλινος του Ιουλίου του 2026, γνωστή ως Φεγγάρι του Ελαφιού, θα κορυφωθεί αύριο, παιδιά, 29 Ιουλίου, στις 7:37. Η χαμηλότερη έτσι παρατήρηση θα γίνει μετά την δύση του ηλίου, χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα. Είναι ένα φαινόμενο που γίνεται πάντα τον Ιούλιο, πριν αρθεί και το αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάθε Ιούλιο γίνεται αυτό, αυτή η σελήνη, και θα γίνει και η έκλειψη στις 28 Αυγούστου. Εκεί λοιπόν που θα μπούμε για τα καλά στο χειμερινό κλίμα. Οπότε να θυμάστε ότι αύριο έχουμε Παρσέλινο. Αν θέλετε να πάρετε το έτερο σας ίμιση και να πάτε, εννοείται να το παρακολουθήσετε.

μια πρωτιά για την Κύπρο. Μας η Πάφος αναδείχθηκε και επίσημα ως ο κορυφαίος προορισμός παγκοσμίως για την Ανατολή και το ηλιοβασίλεμα από το Travel Loser του Ιουλίου 2026. Η κυπριακή πόλη ξεπέρασε εμβληματικές τοποθεσίες όπως τη Σάντα Μόνικα, το Μασάι Μάρα ή τέλος πάντων και ελληνικά νησιά με πάνω από 300 ηλιοβασιλέματα, λέει εδώ, 300 ημέρες, συγγνώμη, ηλιοφάνειας, και να βλέπεις 300 ηλιοβασιλέματα καθαρά προσφέρει μοναδικές έτσι συνθήκες φωτισμού. Και να θυμάστε ότι η Πάφος είναι πάρα πολύ ωραία, έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, να φας, να πεις και να περάσεις γενικότερα πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στην Πάφο, θα πω εγώ, για αυτό το

Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.

0: Ο όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα DEX ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόλυ

0: είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. www.choicefmcyprus.com.cy για να μας ακούτε διαδικτυακά. Choicefm Cyprus. Για να μας ακολουθήσετε στο Instagram, αλλά φυσικά και η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας με το Join App για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά πολλά έξτρα. 97-7-10-7-10, εντελώς δωρεάν στο Viper. Περιμένω τα μηνύματάκια σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Νατζούδα και με εκείνα αυτά είχα για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε και πάλι αύριο Τετάρτη, που αλλού εδώ στον Choice, πάντοτε και πάντα καρφωμένη. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους και την κάνω. Φιλιά πολλά. Bye.

0: Η ώρα είναι 8.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: George FM 98.2 and 104.3. The sound of

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μες στη ζωή μαζί.

0: Radioinc.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Oh my god!
0: Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
2: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

Giggle. 104.3. The Sound of Summer.